Ιρπαζής, καουιλάτσι, χουνιλέτι, ίσκ. Σεντός πανουκίδα, σαντζιά, μαγκάνα, μαζέ, χαρούξια, φανκέ, ρε. Λαχπανονέλ, καουαφρέλι, γιαλιπά, καουρεστίν, ίλ, ρε, ζιν, πάγους, παμπαλέτι, ίσκ, φανκέ, ζαντζουάμ. Κουάντις καστάν, καγελεπά, ρε, ζιν, πανέτι, καχέλ, κουάντα, σκούπ, τάδι, ίσκ. Να στήξει αλάν, να ξιουσίν, κουάντι, ίσκ, κουάντα, ζουάμ, χωάχ, μη δημακά, σε αφιλάν. Να συναρεπά, φίλοι, ίσκ, την κάνα, κανά, θα ζουάμ, ούτ να βίν, ούτ να σπάντι, κύλα, καχέλ, να σε οκρελί, ίσκ. Σαν λικομόν παντεπάλ, ούτε με δίκ, αράν κουάντις παντεπάλ, να χπάνον έλχα, ουαφρέδι, γιαλπά, να τα ουμάν τα λισκά, σαλαβέτα, κανά, πιχάλεπαν, ούρταν Μάρκος, σαν κέντα και ο κάτσις ήρθα λιτέψε, δε κρέ, θα διδώσει τα χάλιστε να μην κοβάν. Ρε να χουάν χάλκο σιλάζ, ρε να χταρθεί να χπάνον έλ, να δούνα κατ' ποχόψαν 77, 95, 60,

solo rikin listiala ana in kun su kulak lihonal bar kinakakos rikin listiala e linale li te kan khilaqi renak ta khabresi ki rikin ma kali shakhilal ut nashni mogresi li sanale re kunak li komon sail oken solo rikin listiala komon sali kutan na kwan na khat atina ko ya khirikin kospan kun su kulak e linale Tinseraki rena kulaj, kulaj miércoles, kablaju, shbelipo agosto din diechi jokain. Saliru chicho ta kuan rilbal jalan jalan jebli e talil. Arin kolinkata kotung, linat yeman chakre sakashlanatin li eclipse. Lakatiela ola khashina kebatsun, Lisakeri in loklah kanapo. Lita kulmang ana ani kanapo tanumek sa shtiang lisake o lirujijoj. Ana rachti balang lipo tishmuk lirapom lisake lishkutan ki lisake ana an li eclipse kulah. Hukanah kui kulah sa kochtin Ta kuan rilbal. Na ke chitustu, kuan ke salishoshach. Na kuan tana obak, kuakibak, e linaktil ruchicho, li planetas na timan chakre. Hukan akwi, sali ochtin kulak barak kutung. Ana an na bal, li pek ta ok salikat. Τα στέπα λιρουτσιτσός μαλαχάλιν ατιεμάν και χρέτσα καρσλανάτιν γιούβια δε μετεόριτος αν να γνα λεύλι πέκα ίνκο πέκ να γνα και όκ βάρκου κουάν λι ήχ να και κάτ χου αχκουί και ο κόριλ βάτσα χαλάν χαλάν στέπα λεύλιν δε τεναμίτ και ο κέτς κουλβάλ μαλασκακούλ λι χίκ χου καν αχκουί βαράχ και ο Yo que es culval, nacho chim mok e liku li volcán con esa erupción chanque esa caslanatin. A inut quanchis comón yo que broxinquil aniaque rejase besinquil una quanchas cheval culun crelicaqua eta lila an o cana quien casharin quien. Ut kuanchis komon na kuanch tiebal. Komon, sali kuanchis kutan na kuanch kuchaman na kuanch katie. Na keblikab lahu ki kuanch patpare li kawa Jesu tu hokeputa la kuan haan. Haan, mokoy na wamta chan li kawa Jesu. Ka akuli chukwa bekna na okre. Ut chanro lan la o li poyanam la o li numtakena kuach mag. Kanaw. Όλοι μου κο ούσταλ δυο και έτσι μπανούνκι. Μα να χάν χούλι σε βεσίνκ. Χούνι μακόκ κουανκυλάλ κουλού. Μα να θαλίσνι μαλίλ ρουί τσακράπ να σκέ καχόναλ. Μπάρκουι λα ό τα κατά χέλι παπάλ. Μπάρκουι να καχ λα ό. Μα κουα μπάρκουι τεσ μίντσικου. Μακ τα την κελάιν μαρέ μακ αμμοκο χωλνίν τα ιναλεπ τσιρισαίν αμπανάν την κέρε ναχκουα ναχκουί ναχνακε νακοίς πόκρι και λίνσουμ άτιν ρίστου κουα τσιγκίλ ανιακέμ νακε σουμλάν σαχαλάν τσιριπάβαλ νακε σίκκου νακε σκουλούπ ανίω νεκ χωλομίν κρελίτης λεβάλ αντσο κελάιν μακο μακ τα Abanan, lainin kanin halin papa. Kuangket nak balin lo, akhalan papa. Nako atinak, nako chuchip. Naka koseb linalep, ut mahun chakilal. Kawapil kim rikin, muko chankep takwe. Kim khesh karin rikin, muko chankin tayre lain. Inka naru. Kakulit,
την γέρε, λιν κάνε και σπάω, λιν καλάν παβάλ, καρούνε και σπάνου, λιν καμαμά κρυσάν, να χτερχαϊκούταν. Να χνακούν χουνάχ, λιν καούσι ρουλτσοσά χωρί και ο κότσαξ ιστιεβάλ, άνα άνα και σπά κρυσ χολόν, λιν καν χουνάχ καχρισούτ, λιν καν χουνάχ καχικάμ. Μα τα τσίκ, λιν χανάτσιν, λιν κουανκέζα τσουάμ. Μοχόλ και κιόλα έχουν έρθει στην Αλέπ. Λίγη να κρυσί έχουν έρθει τσαπλέ κούς, λιγάντσο να τιμάν τσεχρέ. Να κρυσκές θα εισπαρατάλ. Απανέν λίγα μαμά ξαν, χαλάν κουί να κρυδίλαν. Να κρυσ να ως κολβαρή, ρε μακά έχουν έρθει αρκετάλ. Χόλι του κουαβέχ, χόλι να πέχ. Λίγα κουάν κρέβλες κοκάλ, ούνε λίγ. Να κρυσ πάρεις χολόμ, δίκαι έχουν έρθει καθισούτ, μαλά έχουν έρθει καχί σουλ πιλκάμ. Μό σου κουακ, μό κοέ τα λίλτα, χουνάχ λι να λέμ να ουσμάγ να κουλί, νέ ατιεμάν τσεχρέ τα κασλανά την, ουν φαινόμενο, ο καίν ατιεμάν τσεχρέ. Ο καμ βι κομόν, μη χασε βεσί χι, ρικίν λι καρούν να ρούν, κουλί να ηλμάνκ σαλικουτάν κουλάχ. Μου κοέ τα λίλτα, κάκου λίγα κουά, να αναόκρε, χωέ κουάντ. Κουλί ρίβ λί άτιν κι σκανά πιακ. Κάκου λίγα όλοι να ρούν χαβάνου, και κουί μάκ, κουάκου γιγμάκο, και κουί αχιν μάκ. Θα μάν κόβι, κουί να κόσου κουάκ, θα μάν κόβι. Τε πάνω θυλάλ, κακαμάκι σα ο θυλάλ, λίκιν μακάχουν αχ τσάχ Mi kache kip magli pa baal. Panana ilman sa evli kumon kok el esilal ko sa li Facebook u makwanchis kumon nakna kwan li obok na kwan shtibal tila kakre ruchi revli shirishe bli kakwa kana pa kumo mani na kache chayi mani na kache likin charu na kabanu naka kultika naka kutbesi lishni mali juli ka pa baal. Καρός κύριε λίγαουα, Χεσού Κρίστο λίγαουα, Πέδρο. Να χτιώσει μπέκ τσιρου λίγα. Λίγαουα, Χεσούς. Κακουά, πανού να χλαεί να χουεί την μπέκ σα λίγα. Κιμ, μπέν. Ούτ χαουά σαν Πέδρο, όξι μπέκ, σα λίγα, σπαάλ, σπαάου, σα λιπαλάου. Απανάν, κύσου κουάκ, σοβέσα, χα. Ούτ χαρίχα ο Χεσούς και σιά κρυσίσα το χωβάκο χωάλ κατσί να χκουί λα παπά τσαρέ κανί μου βρεσιά λίχα παπά λαό κακασιά κι σε λίχα κουά ο τσίχο καίν μα κάλι σου κουάκ ο την κάτερ σε βεσί λίχα χούν καμπάλ σολόκ ρικίν λίχτιάλαν.

Ρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέτη εις σεντός πανουκίδα σαντζιά μαγκάνα μαζε χαρούξια φανκεμπρέ Λαχπανονέλ καουαφρέλ για λιπά καουρευτήν την ρε ζυμπάνου σπαμπαλέτη εις τουανκέρ τα γιουάμ Κουάζεις καστάν καγελεπά ρε ζυμπανέτη για χέν κουάντα εις κόπι τάδι εις Να στήξει αλάνι να ξιουσίν κουάντι εις κουάντα γιουάμ Χωαχμίδι μαγκάσια χειλάν Να συναλεπά χουίδι εις γλυγκάνα κανά